0: Okay, stand by.
1: Stand by. Always standing by. Can we sit by one?
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Radio Gamma 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Στεριοπούλου.

0: Τώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Gentlemen, thank you. The Bonk Festival, thank you. Django Reinhardt, thank you. And Louis Armstrong, thank you. And I thank you.
1: Γιώσο Στέφαν Τρίο.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
6: τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
14: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
15: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM.
18: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Ράδιο Γάμα και την εκπομπή «Υπάρχει και αντίλογος». Στη ρύθμιση των ήχων, ποιος τη χάρη μας σήμερα? Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και η Δάφνη Μανολάκου. Και μαζί θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα, να την κρίνουμε και να την κριτικάρουμε, ίσως από διαφορετική οπτική γωνία. Το έχουμε ανάγκη την κριτική. Και πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι Σάββατο, 30 Μαΐου του 2026. Μία ημέρα απόμεινε για τον Μάιο. Θυμάστε, ο Μάιος που μας έφτασε με βήμα ταχύ. Τώρα φεύγει με βήμα γρηγορότερα. Αύριο και μπαίνουμε στον Ιούνιο, στο καλοκαίρι, τυπικά. Γιατί ουσιαστικά μπαίνουμε στις 21 Ιουνίου, στο θερινό ηλιοστάσιο. Αλλά βλέπετε, ο καιρός προτρέχει του ημερολογίου. Τι γίνεται στην Ευρώπη? Μέχρι και οι γραμμές των τρένων στραβώσανε από την πολύ ζέστη εκεί στην Εσπερία. Αλλά ας αφήσουμε την πολυλογία και ας επανέλθουμε στην πραγματικότητα. Σήμερα, λέει, είναι η Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας. Σωματική τιμωρία, Υπάρχει όμως και η Διεθνής ημέρα της πατάτας. Τι να το κάνουμε. Και Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας. Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Εορτολόγιο, σήμερα είναι Ψυχοσάββατο. Οσίας Επιμελίας Οσίου Ισαακίου του Ομολογητού. Και πάμε βέβαια στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα, 30 του Μαΐου. Το 1381 ξεσπά εξέγερση των χωρικών, συγγνώμη, η πρώτη μεγάλη εξέγερση στην Αγγλία. Αιτία της εξέγερσης, το δυσβάστακτο χαράτσι. Φορολογία και εκεί και τότε, η εξουσία έβανε φορολογία και πέραγε και καλά η εξουσία. Ποιος είχε επιβάλει τους φόρους, μα ποιος άλλος? Ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος ο δεύτερος στους υπηκόους του. Και περνούσε καλά ο βασιλεύς. Έγινε όμως και η εξέγερση των χωρικών. 1828, ο τσάρος Νικόλαος ο πρώτος της Ρωσίας, βέβαια, αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Πόσο ανάγκη τα είχε η Ελλάδα τα λεφτά αυτά. 1917, ο Αλέξανδρος ο πρώτος ανεβαίνει στο θρόνο του βασιλείου της Ελλάδος μετά την παραίτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου και πεθαίνει μετά από 3 χρόνια. Το δάγκωσε κάποιο ζώο εκεί, κάποια μαϊμού, δεν ξέρω τι ήτανε. Προσέξτε όμως, 1941, λίγη η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς, οι οποίοι το πανηγυρίζουν δεόντως. Έχουν όμως αργήσει. Τους καθυστέρησε η Ελλάδα, τα οχυρά του Ρούπελ, τους καθυστέρησε η υπόλοιπη Ελλάδα, τους καθυστέρησε και η Κρήτη και πήγανε στη Ρωσία ετεροχρονισμένα λιγάκι, ώσπου ήρθε και ο Ρώσικος χειμώνας. Τα ξέρετε αυτά. 1941, ίδια ημέρα, 2 19χρονοι φοιτητές. Τα ονόματά τους τα ξέρετε και τα παραξέρετε.
Τα έχουμε ακούσει. Κάποτε βέβαια δεν τα λέγανε ο Μανώλης ο Γλέζος και ο Απόστολος Σάντος σε μια παράτολμη ενέργεια εκτός κάθε λογικής. Θαραλέα παιδιά. Κατεβάσανε τη γερμανική σβάστικα από την Ακρόπολη. Πρώτη πράξη αντίστασης. Να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Αξίζει τον κόπο. Ήταν τα τέλη Μαΐου του 1941 και είχε συμπληρωθεί ένας μήνας από την παράδοση της Αθήνας στους Γερμανούς. Και όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, αυτοκτόνησε η Πινελόπη Δέλτα. Για να μαθαίνουμε και λίγο ιστορία. Θα μου πείτε τι ξέρουμε. Έχει να τη θυμόμαστε. Ίσως και να την επαναλαμβάνουμε. Δεν βλάπτει η επανάληψη της ιστορίας. Έγινε και η κατάληψη της Κρήτης. Και δύο νεαροί φοιτητές, ο Μανώλης ο Γλέζος και ο Λάκης Σάντας, έβλεπαν τη σβάστικα πάνω στην Ακρόπολη. Και εκεί βέβαια δημιουργήθηκε ένα παράτολμο σχέδιο στο μυαλό τους. Ήσαν λέει στο Ζάπιο, καθώς αντίκριζαν την Ακρόπολη, και αποφάσισε να υλοποιήσουν αυτό το παράτολμο σχέδιο. Προσέξτε, πήγαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη και διάβασαν ό,τι σχετικό με τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Να δούνε τα κατατόπια της Ακρόπολης. Δεν είχαν ανέβει, ούτε είχαν την ευχέρεια να ανέβουν. Φυλασσόταν τότε πολύ αυστηρά η Ακρόπολη. Ανακάλυψαν όλες τις σπηλιές και τις τρύπες της Ακρόπολης και κατάλαβαν ότι η μόνη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουν για να μην γίνουν αντιληπτοί ήταν μέσω του πανδρόσιου άνδρου. Ήταν λέει πρωί της 30ης Μαΐου του 1941 που ο Σάντας και ο Γλέζος πληροφορούνται από το ραδιόφωνο ότι η Κρήτη είχε πέσει. Οι Γερμανοί στους 7 ουρανούς με προκηρύξεις κομπάζουν για την κατάληψη, για το κατόρθωμά τους. Και αυτοί αποφασίζουν το ίδιο βράδυ να ανέβουν στην Ακρόπολη. Όπλα τους, τίποτα. Ένα φαναράκι και ένα μαχαίρι. Ένα σουγιάς. 9:30 ώρα το βράδυ αρχίζει η επιχείρηση. Άγνοια κινδύνου ή θάρρος πολύ. Σκαρφάλωσαν, βρήκαν δυσκολίες, αλλά τελικά κατέβασαν τη σημαία. Ήταν μια τεράστια σημαία μεγάλων διαστάσεων. Και απομακρύνθηκαν βέβαια. Με έκπληξη λέει η γερμανική φρουρά αντιλήφθηκε νωρίς το πρωί ότι η σβάστικα έλειπε από τον ιστό. Διένταξαν ανακρίσεις και λοιπά και λοιπά, ανακοινώσεις των Γερμανών. Κατεβαίνοντας ο Γλέζος και ο Σάντας από το βράχο της Ακρόπολης έπεσαν πάνω σε έναν αστιφύλακα που τους σταμάτησε, ο οποίος αστιφύλακας τους γνώριζε. Τα στοιχεία σας, μα εμείς είμαστε καλά. Πού πήγατε, κάποια δικαιολογία του βρήκανε και έφυγαν. Αυτός ο αστιφύλακας δεν είπε τίποτα πουθενά. Ήξερα τα στοιχεία και του Σάντα και του Γλέζου και δεν είπε τίποτα στη γερμανική διοίκηση. Αν τα έλεγε βέβαια, αυτοί θα είχαν εκτελεστεί επί τόπου, αλλά αυτός πιθανόν να κέρδιζε χρήματα και μπόνους και λοιπά. Μία παράμετρος της υπόθεσης. Α, είχανε πάρει μαζί τους και ένα κομμάτι από τη σημαία, γιατί όλοι δεν μπορούσε να μεταφερθεί, ήταν πάρα πολύ μεγάλη και την πέταξαν νομίζω στο σπήλαιο της Αγράβλου, νομίζω. Αλλά δεν μίλησε κανένας για την ταυτότητα αυτών των ανθρώπων, των πραγματικά αντιστασιακών, των θαραλέων νέων, και τι έκανε η ελληνική πολιτεία για αυτούς. Εδώ σηκώνει κουβέντα. Αν ήταν σε άλλη χώρα, φυσικά θα τους ανακήρυσε ήρωες.
αμέσως μετά την απελευθέρωση. Αμοιβαία εδώ δεν έγινε αυτό. Διωγμή λέει. Κατά τη διάρκεια της κατοχής ο Μανώλης ο Γνέσος συνελήφθη 3 φορές από τους Γερμανούς. Φυλακίστηκε και κατόρθωσε να δραπετεύσει. Και ο Λάκης Σάντας κατατάγει αργότερα στον Ελλάς. Μεγάλη ιστορία.

Σαν σήμερα λέει το 1826, μια και λέμε για το σαν σήμερα, πεθαίνει ο παλαιόν πατρόν Γερμανός κατά κόσμον Γεώργιος Κόζης, ο Μητροπολίτης που ήταν τυχερός να είναι από τους πρωταγωνιστές της εξεγέρσεως του 1821. Πάμε σε τραγούδι, φίλες και φίλοι, και μετά θα συνεχίσουμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα.

Και μετά από χρόνια βέβαια ήρθαν και οι αμφισβητήσεις, όπως γίνεται στον τόπο μας. Είπανε κάποιοι και χαρακτηρίσανε, λες και διαβάσανε την ιστορία και είδαν τα γεγονότα, ότι δεν γίνανε έτσι τα πράγματα, ότι δεν κατεβάσανε τη γερμανική σημαία και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αμφισβητήσεις. Βέβαια τα γεγονότα τους διαψεύδουν, γιατί υπήρξε η λυσαλαία ανακοίνωση των Γερμανών και ακούστηκαν πολλά και διάφορα. Έτσι αντιμετωπίζουμε πολλές φορές τα ιστορικά γεγονότα. Το συνηθίζουμε στον τόπο μας, λόγου χάρη είναι στο Πολυτεχνείο, λέει, δεν σκοτώθηκε κανένας. Έτσι λένε. Από την πιο νεότερη ιστορία. Βέβαια στο τετράγωνο του Πολυτεχνείου μπορεί να μην σκοτώθηκε κανένας. Σκοτώθηκαν όμως την ίδια εποχή στα γύρω τετράγωνα πολλοί άνθρωποι. Ας αφήσουμε και ας προσγειωθούμε στο σήμερα. Με ένα γεγονός βέβαια που δεν είναι καταρχάς πολιτικό. Οι πανελλαδικές εξετάσεις των νέων. Μπορεί να μην είναι και νέοι κάποιοι από αυτούς. Είναι όμως νέοι μέσα τους. Πολλές φορές βλέπουμε να σπουδάζουν άνθρωποι μεγάλης και πολύ μεγάλης ηλικίας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι νέοι. Νέοι μέσα τους. Και κάποιοι νέοι μπορεί να έχουν γεράσει πρόωρα. Τέλος πάντων, οι εξετάσεις και το άγχος που υπάρχει διαχρονικά. Το ξέρουμε αυτό το άγχος και οπωσδήποτε δεν περνάει το άγχος με ευχολόγια. Βλέπετε πολλές φορές να μας λένε «Εφήν να χώνεσαι βρε αδερφέ». Εύκολο είναι. Έτσι περνάει το «μην αγχώνεσαι». Αν θέλει κάποιος πραγματικά να σε κάνει να μην αγχώνεσαι, μπορεί να δουλέψει διαφορετικά. Με συζήτηση, με παρέα, με ανταλλαγή απόψεων, με λογικά επιχειρήματα μπορεί να σου πει το μην αγχώνεσαι. Και φυσικά κάποιος πρέπει να πει στους νέους ότι δεν τελειώνει η ζωή εδώ. Και οικονομικά βέβαια στην Ελλάδα, όπως έχει γίνει σήμερα, η επιτυχία σε μια ανώτατη σχολή, σε ένα πανεπιστήμιο, δεν έχει το διαβατήριο της οικονομικής επιτυχίας. Άμα γίνει μάστορας ο άλλος θα βγάζει πολύ περισσότερα λεφτά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κάποτε στο παρελθόν

παρελθόν, στο απότερο παρελθόν, όποιος έμπαινε στο πανεπιστήμιο γινόταν επιστήμονας. Οι επιστήμονες ήσαν ολιγάριθμοι και οπωσδήποτε είχαν καλύτερες αποδοχές. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μα θα μου πείτε να γίνει κάποιος άλλος επιστήμονας μορφωμένος άνθρωπος? Ναι, μπορεί να μορφωθεί κάνοντας μια τέχνη. Δεν είναι δύσκολο άμα όλος έχει τη βούληση και τη θέληση. Κάνοντας μια τέχνη ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά, μια επιχείρηση, μπορεί να διαβάζει και να έχει ανώτερη μόρφωση. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, σε αυτόν τον τόπο, έχουμε ανάγκη από μορφωμένους ανθρώπους που να ξέρουν να μιλάνε και να ξέρουν και να ψηφίζουν. Μιλάμε και την κακία μας εμείς στο τέλος. Γιατί δεν ξέρουν να ψηφίζουν, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι εκ των πραγμάτων. Ίσως να μην ψηφίζουμε και σωστά σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και βέβαια όσοι πετύχουν θα τελειώσουν με οικονομική θυσία τα πανεπιστήμια, με οικονομική θυσία θα πάρουν το μεταπτυχιακό, με οικονομική θυσία και χρόνια βέβαια το διδακτορικό, και στο τέλος μήπως μια δουλειά των 1.000, των 800 ευρώ που λέει και η κυβέρνηση ότι αυξάνει τον κατώτατο μισθό, των 1.200 όταν στέλνουν τον άλλον δάσκαλο ή καθηγητή στα νησιά που δεν φτάνει ούτε για τον νίκη. Και παρατηρήθηκε το φαινόμενο στο παρελθόν εντονότατα στον καιρό των μνημονίων. Επιστήμονες δικοί μας έφυγαν και πήγαν στην Ευρώπη για να δουλέψουν με κάτι αποδοχές, Παναγία βόηθα, 5.000 το μήνα τουλάχιστον. Αλλά οι ξένοι τι είχαν? Έτοιμους επιστήμονες. Έφευγε ο άλλος, λέμε για γιατρούς τώρα, αυτό ισχύει και για τις άλλες ειδικότητες. Πήγαινε στο πανεπιστήμιο της βόρειας χώρας και το πρωί έμπαινε στο χειρουργείο. Και τι είχε χαλάσει η χώρα αυτή για αυτόν? Τίποτα. Τον βρήκε έτοιμο, τον πήρε. Ωφελείται από τις υπηρεσίες του. Και εμείς που πληρώσαμε τόσα χρήματα για να σπουδάσουμε τον συγκεκριμένο γιατρό που λέμε στο παράδειγμα, δεν εισπράξαμε τίποτα, έτσι. Ελάς το μεγαλείο σου. Έτσι, για να θυμόμαστε, μια και είναι τώρα οι μέρες των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: δύο όμορφα τραγούδια που έχουμε. Τραγούδια κάθε είδους και κατατάξεως, ε. Πέρα στους πέρα κάμπους. Λουκιανός Κυλαϊδόνης να τραγουδάει πέρα στους πέρα κάμπους. Αιγαιοπελαγίτικο τραγούδι, όμορφο, γεμάτο νοσταλγία. Μα θα μου πείτε τώρα, γιατί αλλάζουμε ρότα, πώς να αντισταθεί σε αυτό όταν ακούς τόσο όμορφα τραγούδια? Όλη η Ελλάδα έχει αυτή την ομορφιά, είναι η κουλτούρα της Ελλάδος, που δεν αρέσει σε κάποιους, τι να κάνουμε. Και να πάμε στην πολιτική μας επικαιρότητα. Έχουμε και κυβέρνηση και αντιπολίτευση και αντιπολιτευόμενα κόμματα περισσότερα. Κυβέρνηση έχουμε την ίδια, 7 χρόνια δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Και η κυβέρνηση της άρεσε, και στον κύριο Μητσοτάκη άρεσε, και στους υπουργούς και τους βουλευτάς άρεσε. Και θέλουν και μία νέα τετραετία. Παναγία μου. Δικαίωμά τους βέβαια, και δικαίωμα του ελληνικού λαού να την κρίνει την κυβέρνηση. Και αν αποφασίσει, από εκεί και πέρα, έτσι αποφάσισε. Αλλά κομματάκι δύσκολο με τα πεπραγμένα της κυβερνήσεως, γιατί η κυβέρνηση έχει μπροστά της προβλήματα, προβλήματα μεγάλα, τεράστια. Μα θα μου πείτε, τα προβλήματα προέκυψαν από την τύχη? Όχι βέβαια. Αν τα χειριζόταν διαφορετικά, μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα σήμερα. Λόγου χάρη διαβάσαμε στις ημέρες που μας περάσανε για το σύστημα που είχαν με την παρακολούθηση της τροχαίας κινήσεως με τις αυτόματες κάμερες που παίρνουν, λέει, φωτογραφία του παραβάτου και τη στέλνουν κατευθείαν στο κινητό του, και πρέπει να σπεύσει να πληρώσει το πρόστιμο που είναι και λίγο αρνημηρό. Έτσι. Έκανε μια προσπάθεια η κυβέρνηση σε αυτό το τομέα. Και φυσικά γι' αυτό διατέθηκαν και κάποια χρήματα. Όχι ευκαταφρόνητα, δεν ξέρουμε πόσα, όχι ευκαταφρόνητα. Φυσικά και με αυτό ασχολήθηκαν διάφοροι επιτελείς, άνθρωποι. Έτσι θα το φτιάξουμε, αυτό θα αγοράσουμε, με αυτό τον τρόπο θα παρακολουθήσουμε και θα συλλαμβάνουμε τους παραβάτες με τη γίδα στην πλάτη. Όχι, αυτό δεν το λένε αυτοί βέβαια, το λέμε εμείς. Να σου και μια φωτογραφία που περνάς με κόκκινο και σου έρχεται το αρμυρό πρόστιμο. Έχει μια έφεση η κυβέρνηση αυτή να έχει μεγαλύτερα πρόστιμα. Λες και με αυτά θα διορθωθούν τα πράγματα. Αλλά εδώ βλέπετε, πρέπει να διακόψουμε για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Είναι ο χρόνος και σε λίγο θα συνεχίσουμε επί του θέματος.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
11: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
12: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
14: Ράδιο Γάμα
15: 94 FM.
14: Αχαΐα.
15: Ηλία.
14: Ετωλοακαρνανία.
15: Και www.radiogamma.gr.

Φίλες και φίλοι, ακούτε Ράδιο Γάμα. Την εκπομπή υπάρχει και αντίλογος. Σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου του 2026. Και συνοχίζουμε την κουβέντα μας περί καμερών, τροχαίων παραβάσεων, κλήσεων και προστήμων. Και ενώ διατυμπάνησαν, και καλά κάνανε βέβαια, ότι κάποιο νέο μέτρο μπαίνει στη ζωή μας, θα συλλάβομεν ή θα τιμωρήσομεν τους παραβάτες που περνάνε με το κόκκινο, που δεν φορούν ζώνη ασφαλείας και λοιπά, που τρέχουν περισσότερο. Και κόπηκαν δοκιμαστικά, αν θέλετε, και όταν εφαρμόστηκε το μέτρο, κλήσεις πολλές. Άκουσα στην τηλεόραση για 5.500 κλήσεις που κόπηκαν με το σύστημα αυτό, το οποίο λένε ότι το σύστημα αυτό κρίνει πολύ πολύ πολύ αυστηρά και κάπου μπορεί να κάνει και λάθος, γιατί είναι ο φωτισμός ανάποδα, γιατί είναι σε κάποια γωνία ο φωτισμός, ή σταματάς το κόκκινο και δεν σταματάς ακριβώς τη γραμμή, περνάς λιγάκι, σε γράφει ότι πέρασες με κόκκινο. Και υπάρχουν αστιφύλακες, λέει, οι οποίοι κάθονται και μελετούν τα βίντεο και τις κλήσεις που κόπηκαν. Και από τις 5.500, κάπου 400 προχωρήσανε. Οι υπόλοιπες δεν προχωρήσανε. Άρα τι κάνουμε? Αντί δηλαδή αυτοί οι αστυνομικοί, οι οποίοι ελέγχουν τις κλήσεις και τα βίντεο, να βγουν έξω στο κάτω-κάτω και να ελέγχουν την κυκλοφορία. Και το σκέπτονται πάρα πολύ πώς θα προχωρήσει αυτό το μέσο και το μέτρο. Ναι, αλλά το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν το επιτελικό κράτος. Υπάρχουν υπεύθυνοι που αποφάσισαν αυτό το μέτρο και το υλοποίησαν. Πρέπει να είδαν όλες τις περιπτώσεις των εταιριών που προσφέρουν αυτά τα μηχανήματα, τις δυνατότητες που έχουν αυτά τα μηχανήματα, πώς εφαρμόζονται σε ξένες χώρες. Αυτό δεν το είδανε? Και τώρα βέβαια ο Έλληνας πολίτης πολλές φορές με αυτά που γίνονται προσπαθεί να πείσει ότι δεν είναι ελέφαντας. Δηλαδή ένας παραβάτης πρέπει να τρέχει, να πάει στην τροχιά, να λέει βρε παιδιά δεν ήταν έτσι, ήταν έτσι, η τροχιά να το ελέγξει κάποια επιτροπή και να αποφασίσει. Μήπως πλατιάζουμε στη γραφειοκρατία? Και φυσικά υπάρχουν άνθρωποι πολιτικά υπεύθυνοι, δεν λέμε τίποτα άλλο, πολιτικά, για να εφαρμόσεις ένα μέτρο κοιτάς και πως το εφαρμόζουν οι άλλοι, κοιτάς και όλες τις λεπτομέρειες, βλέπεις και την ελληνική πραγματικότητα και το αν θέλετε το προσαρμόζεις στην ελληνική πραγματικότητα. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση έχει και άλλα προβλήματα που την ταλανίζουν. Η ακρίβεια. Και τι δεν ακούσαμε για την ακρίβεια? Και η ακρίβεια είναι εδώ. Και τη νιώθουμε πάρα πολύ στη τσέπη μας όταν φτάνουμε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Μήπως είναι ψέματα? Και το αγροτικό θέμα δεν έληξε. Το αγροτικό θέμα ούτε λύθηκε. Βλέπουμε συχνά στις τηλεοράσεις μας διαμαρτυρόμενους αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί. Προσέξτε, δεν έχουν πληρωθεί. Και λένε βέβαια από την κυβέρνηση οι υπεύθυνοι ότι ξέρετε θέλουμε να ελέγξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά έπρεπε να είχε γίνει εκ των προτέρων και ο έλεγχος. Και οι άνθρωποι να πληρωθούν στην ώρα τους. Μα θα μου πείτε κάποιοι έχουν πληρωθεί και πολύ καλά κάναν και πληρώθηκαν. Όμως δεν έγινε καλά για αυτούς που δεν πληρώθηκαν. Γιατί μιλάμε τώρα, σκεφτείτε, ο μισθωτός να μην πάρει το μισθό του την ημέρα που πληρώνεται. Ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, και να του πούνε θέλουμε να ελέγξουμε και θα σε πληρώσουμε μετά από κάποιους μήνες. Τι έχει να γίνει? Και βέβαια το ίδιο συμβαίνει και με τους αγρότες. Αυτοί οι άνθρωποι υπολόγισαν ότι θα πάρουν τότε τα χρήματα για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
από τις πρώτες σύρες, από το να συντηρήσουν και το σπίτι τους, τις ανάγκες τους, τις οικονομικές, τις ανελαστικές, τις ανάγκες τις κοινωνικές. Άνθρωποι, πολίτες είναι και αυτοί. Είναι και το θέμα των τεμπών. Με εκείνη την αίθουσα των δικαστήριων και όχι μόνον, έτσι το λέμε, αυτοί που αποφάσισαν να κάνουν τη δίκη σε μια αίθουσα δικαστηρίου και αναθεώρησαν και ξανααναθεώρησαν. Έτσι προγραμματίζουμε. Ένα ερωτηματικό. Και οι παρακολουθήσεις και τα predator και λοιπά και λοιπά. Και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προηγείται όμως τις δημοσκοπήσεις. Μα θα μου πείτε μετά από όλα αυτά, εμείς δεν κρίνουμε τη γνώμη του ελληνικού λαού. Το θεωρούμε δεδομένο. Όχι σε υψηλά ποσοστά, όχι σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Α, δεν είναι, είναι αλάργα και μακριά, αλλά προηγείται. Και από την άλλη μεριά συνοστίζονται κόμματα. Ζωή να έχουνε πολλά κόμματα. Διαγωνίζονται δημοσκοπικά πάλι για την δεύτερη θέση. Δημιουργήθηκαν και δύο κόμματα τις μέρες που περάσανε. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ελλάς, ε! Και όσον ούπο, λένε αυτοί που ξέρουν και προβλέπουν, περιμένουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δεν είναι κακό βέβαια να δημιουργούνται πολλά κόμματα και να ακούγονται περισσότερες φωνές, να υπάρχει και πλουραλισμός στην αντιπολίτευση. Όμως πρέπει να υπάρχει και ισχυρή αντιπολίτευση και να νιώθει την ανάσα της η κυβέρνηση, να είναι κοντά, γιατί τότε η κυβέρνηση θα αναγκαστεί σκέφτεται κάθε της πράξη, γιατί μπορεί να αντιστοιχίσει και ο δεύτερος που πάει κοντά σε απόσταση αναπνοής μπορεί να γίνει πρώτος με όλα τα επακόλουθα. Και η κυβέρνηση έχει όπλα. Πρώτα πρώτα το χρόνο διενέργειας των εκλογών. Από τώρα μέχρι του χρόνου την άνοιξη. Αυτό βέβαια είναι στο χέρι του κυρίου Μητσοτάκη, του εκάστοτε, όπως και του εκάστοτε πρωθυπουργού. Πρέπει να βρει το timing, που λέμε και στο χωριό μου, για να κάνει τις εκλογές στην καλύτερη δυνατή περίπτωση, που βέβαια αυτό το προνόμιο δεν το έχουν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Έχει και κάτι άλλο, το κεμέρι. Παίζει η έκφραση κεμέρι. Θησαυροφυλάκιο, αν θέλετε, τον προϋπολογισμό. Λεφτά υπάρχουν εκεί στην άκρη και μπορεί να τα διαθέσει κατά το δοκούν, κατά την προεκλογική εκστρατεία. Φτάνει βέβαια να το εγκρίνουν και οι Βρυξέλλες. Κατηγορήσαν κάποτε τον Τσίπρα ότι τον κύριο Τσίπρα, συγγνώμη, όταν τελείωνε η θητεία του, είχε 36 δισεκατομμύρια περίσσευμα. Και του είπα να τα διαθέσει, ξέρω εγώ, για να κερδίσει τις εκλογές, να διαθέσει 2-3. Από αυτά, δεν το... ήταν όμως και οι Βρυξέλλες. Πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε.

το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, Ελλάς. Καταρχάς βέβαια πέτυχε το στόχο του. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ να σχολιάσουν τον τίτλο. Ελλάς, Ελλάδα. Βαρύς ο τίτλος, έτσι. Και αν βέβαια το πάρουμε και ιστορικά διαφορετικά με τον Ελλάς της κατοχής, το στρατό που αγωνίστηκε εναντίον των κατακτητών, τον Ελλάς κάποιοι μπορεί να το συνδέσουν. Αυτή βέβαια είναι μεγαλύτερη γενιά. Τέλος πάντων όμως πέτυχε το στόχο του κατά κύριο λόγο. Γιατί ασχολήθηκε πολλής κόσμος. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Έστειλε και ο κύριος Καμένος την πρότασή του. Εγώ θα κατεβάσω κόμμα με τίτλο ΕΔΕΣ. Έτσι, πάλι παρμένο από την κατοχή. Ήταν ο στρατός του Ναπολέοντα Ζέρβα. Ο στρατός της αντίστασης. Εμείς εδώ δεν κάνουμε διάκριση, ξέρετε. Τιμούμε αυτούς που πολέμησαν τον κατακτητή. Και ο Ελλάς πολέμησε τον κατακτητή και τον τιμάμε γι' αυτό. Και ο ΕΔΕΣ πολέμησε τον κατακτητή και τον τιμάμε γι' αυτό. Θέλετε κάτι? Είναι μια άποψη. Μπορεί να λιένουμε τα πράγματα. Ναι, τα λιένουμε. Έχουμε ανάγκη όμως την ομοψυχία. Μια φορά αυτές οι δύο οργανώσεις δούλεψαν μαζί, πολέμησαν μαζί και δημιούργησαν το Γοργοπόταμο με τα γνωστά αποτελέσματα. Αν δεν μας αφήνουν να μονιάσουμε. Και οπωσδήποτε το θέμα ήταν περισσότερο για να σχολιαστεί και σαν αστείο, αν θέλετε, και σαν ευτράπελο και σαν ευχάριστο στο κάτω-κάτω της γραφής. Από ό,τι είδα δεν ήταν θέμα κόντρας, έτσι. Και μακάρι στην πολιτική ζωή να υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις και τέτοιες εκδηλώσεις. Στη ζωή μας γενικότερα, γιατί εμείς στην Ελλάδα δραματοποιούμε μεταξύ μας οποιαδήποτε διαφορά, είτε ποδοσφαιρική, είτε αθλητική, είτε πολιτική. Τη δραματοποιούμε, όχι ρε παιδιά. Μπορούμε να έχουμε τις διαφωνίες μας και στο τέλος να καθόμαστε και να αστειευόμαστε. Το πολύ πολύ να βάλουμε στοίχημα τις πορτοκαλάδες και τίποτα άλλο. Έτσι ακριβώς. Αλλά στο βάθος κήπος, ενώ θέλουμε να σχολιάσουμε με ευτράπελο τρόπο όσο μπορούμε τα γενόμενα στην πολιτική, να τα σατιρίσουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε σκοπτικό αλλά σατιρικό ύφος. Ακούσαμε και κάποιο νέο εσωτερικό που δεν μου άρεσε καθόλου. Φόρος, λέει, της τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω στα πάγια στα ακίνητα. Χριστός και Παναγία. Έχουμε μια άσχημη εμπειρία, αν θέλετε. Ένφια το λέγανε. Επί Υπουργείας Βενιζέλου, Ευάγγελου Βενιζέλου. Τότε που μας είπαν ότι είναι ένας προσωρινός φόρος, μνημονιακός, θα πάει απάνω στη ΔΕΗ, γιατί δεν μπορεί να μην πληρώσει ο άλλος όταν είναι πάνω στη ΔΕΗ. Αλλά είναι προσωρινός, βρε παιδί μου, και το κατά πόσο προσωρινός ήτανε, το βλέπουμε στην πραγματικότητα. Και εμείς βέβαια σχολιάζουμε την αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος. Είπαν ότι θα ήταν προσωρινός ο θεσμός αυτός. Δεν είναι όμως, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τώρα τη βλέπουμε στο βάθος του αιώνος, ποιητικά μιλάμε πάντα. Δεν τα βλέπω, εγώ δεν τα βλέπω καλά. Μπορεί να υπάρξει κάποιος φόρος από το Δήμο ή την περιφέρεια, περισσότερο από την περιφέρεια, δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Και οι πόροι από τους φόρους θα διατεθούν για τις ανάγκες της περιφέρειας, αν θέλετε, του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόμπολα εδώ. Μήπως το κράτος στο μέλλον πει, παιδιά, πάρτε φόρο εσείς που είστε στην τοπική αυτοδιοίκηση από τον κόσμο και κάνετε έργο. Αν δεν θέλετε να πάρετε φόρο δικό σας θέμα. Μα θα μου πούνε κάποιοι ότι είναι σαν τον ΤΑΠ, που είναι λίγα τα λεφτά. Σαφώς είναι λίγα τα λεφτά. Λίγοι φόροι στον ΤΑΠ, Ταμείο Ακίνητης Περιουσίας, είναι λίγα. Αλλά είναι μια πόρτα ανοιχτή. Μήπως είναι μια κερκόπορτα ανοιχτή? Και αύριο κάποιος μας πει ότι, ξέρετε, αυγατίστε τον ΤΑΠ.
ξαναματά, αυγατίστε τον, αυξήστε τον, πάρετε πόρους από τον κόσμο και εγώ το κράτος το κεντρικό αποσύρωμαι. Μιλάμε για το μέλλον, τώρα βέβαια δεν είναι το άμεσο παρόν, μπορεί όμως να είναι στο εγγύς παρόν. Εγώ αποσύρωμαι και βρείτε τα πολίτες με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν ακούστηκε καλά. Πάμε σε τραγούδι, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε.

0: Σαββατόβραδο, Μίκης Θεοδωράκης, Καζατζίδης Μαρινέλα, Τάσος Λιβαδίτης και στο μπουζούκι ο Μανώλης Σιώτης. Μπορεί να μην τα πεις αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην σχολιάσεις. Αυτό βέβαια σε βάρος των πολιτικών σχολείων, του χρόνου για τα πολιτικά σχόλια που έχουμε, και ο οποίος βέβαια χρόνος από ό,τι βλέπω τελειώνει. Έχουμε όμως και άλλα Σάββατα για να σχολιάσουμε. Θα γίνουν και άλλα κόμματα. Θα έχουμε και εξελίξεις στην πολιτική μας ζωή. Ζωή να έχουν οι άνθρωποι βέβαια και να δημιουργούν κόμματα. Α, έχουν και θέσεις, λέει πάντα. Κοιτάμε τις θέσεις που έχουν τα κόμματα. Εμείς όμως να εκφράσουμε εδώ τον αντιλογό μας. Από θέσεις και προγράμματα τα πράγματα είναι εύκολα. Είμαστε φιλολαϊκοί. Πρώτα απ' όλα, αγαπάμε το λαό. Ποιος θα σου πει ότι δεν αγαπάει το λαό? Αλλά ως εδώ και μη παρέκει. Καλά τα προγράμματα, καλές οι διακηρύξεις, αλλά έχει ο μπάρπας μας αφέντη. Εξαρτώμαστε, παιδιά. Όπως κάποτε είχαμε τα μνημόνια και τους επιτρόπους. Τώρα βέβαια ρωτάμε την Ευρώπη εκεί πέρα να κάνουμε και αυτή την παροχή από το περίσσευμα που έχουμε. Και ούτω καθεξής. Εδώ, φίλες και φίλοι, τελειώνει η εκπομπή μας. Η εκπομπή υπάρχει και αντίλογος, που την ακούτε κάθε Σάββατο το πρωί, λίγο μετά τις 9, μέσα από τους 94 μεγάκυκλους από το Ράδιο Γάμα, τον ιστορικό σταθμό της Δυτικής Ελλάδος. Στη ρύθμιση των ήχων, η Δάφνη Μανολάκου και η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Καλά το είπα, έτσι? Δεν έκανα λάθος? Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Έρχεται ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου με τα ταξίδια ψυχής, με την ενδιαφέρουσα πράγματι εκπομπή του. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.
9: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
12: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
13: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600.
14: Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
15: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια... Δουμιταπεντάρα τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε.
16: Το Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
17: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
18: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
19: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης. Άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
20: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
21: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
20: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
21: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
20: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
22: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο

επιμέλεια εκπομπής Θεόδωρος Πάπα Θεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου η Δάφνη Μανολάκου. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής λοιπόν, κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας 10 με 12 το πρωί. Μετά την πολύ ωραία εκπομπή του Άρη Μιλιώνη υπάρχει και αντίλογος.

ας πούμε, δυστυχία, δυστυχής συγκυρία, δυστυχής τεχνολογία, δεν ξέρω, δυστυχής ανθρώπινη ανακάλυψη. Θα δούμε, θα δείξει, θα δείξει. Ας κρατάμε τα θετικά και ας είμαστε υποψιασμένοι και για τα αρνητικά, βεβαίως. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να αναφερθώ λίγο στις επιχειρήσεις που στηρίζουν αυτή την εκπομπή, στις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες, επιχειρηματίες εδώ της πόλης μας που μας υποστηρίζουν. Είναι πάντα μαζί μας οι Τέντες Λέων, συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, Ασημάκη Φωτήλα 73. Είναι ο Κώστας ο Παπάς εκεί, οτιδήποτε θέλετε τώρα, γιατί είναι και ο καιρός έτσι κατάλληλος. Συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73. Κοντά μας πάντα το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Μαυρέλης, εξειδικευμένο συνεργείο Smart και Mercedes, αλλά και για όλα βέβαια τα αυτοκίνητα, Εμμανουήλ Ροίδη 80, συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Μαυρέλης. Πάντα μαζί μας ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, κλειδαράς, κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας, εξυπηρέτηση άμεση αν κλειστείτε έξω. Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Μαζί μας επίσης η επιχείρηση Ρουμελιώτης, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας στην Αγίου Ανδρέου και το έξυπνο σπίτι βέβαια, παροχή υπηρεσίας έξυπνο σπίτι, όπου μπορείτε φίλες και φίλοι μέσα από το κινητό σας να ρυθμίζετε, να χειρίζεστε τις ηλεκτρικές συσκευές, τις τέντες, τα ηλεκτρικά στόρια κλπ. Κλπ. Στην Αγίου Ανδρέου. Και μαζί μας επίσης τα οπτικά Γιάννης Δελέγκος, καταστήματα οπτικών Γιάννης Δελέγκος, δύο καταστήματα στην Πάτρα, τώρα τελευταία και ένα στα Καλάβρητα. Μεζόνος 80 το πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 15 το δεύτερο κατάστημα στην πλατεία Παπανδρέου. Οπτικά Γιάννης Δελέγκος, γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, επώνυμες εταιρείες οπτικών και πολυεστιακά, οτιδήποτε θελήσετε για τα οπτικά σας, για τα γυαλιά σας, για τα μάτια σας φίλες και φίλοι. Είναι σημαντικό να προσέχουμε ακόμα και τα γυαλιά ηλίου, πολλές φορές τα θεωρούμε έτσι ας πούμε κάτι που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι για ομορφιά, όχι, παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Οπτικά λοιπόν Γιάννης Δελέγκος. Και βέβαια ψαροταβέρνα Αστέρια, πάντα μαζί μας, Μέντορος 1 στο Προάστιο, κάτω στην παραλία Προαστίου, στα Μπουζαΐτικα δηλαδή. Φρέσκο ψάρι και ψαρομεζέδες, υπέροχοι ψαρομεζέδες, δίπλα στη θάλασσα, ψαροταβέρνα Αστέρια.

0: είναι 10:30.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Χάσαμε το αεροπλάνο, έλεγε ο Ζαμπέτας ο συγχωρεμένος. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, φίλες και φίλοι. Μας ακούτε κάθε Σάββατο από τις 10 έως 12 το πρωί. Δύο ρίτσες κάνουμε παρέα εδώ από τη συχνότητα του Ράδιο Γάμα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και στις ρυθμίσεις ήχου είναι η Δάφνη Μανολάκου και η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Θέλω να πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1960 ο Μπόρις Πάστερνακ. Ο Μπόρις Πάστερνακ ήταν ένας Ρώσος συγγραφέας και ποιητής, λογοτέχνης ας πούμε με την ευρύτερη έννοια, ο Μπόρις Πάστερνακ. Και ήταν αυτός που έγραψε το σπουδαίο έργο Δόκτορ Ζιβάγκο. Ο Μπόρις Πάστερνακ, ο οποίος έφυγε, όπως είπαμε, σαν σήμερα 30 Μαΐου του 1960. Το έργο του αυτό, ο Δόκτορ Ζιβάγκο, είχε μεγάλη επιτυχία, αλλά θεωρήθηκε στη Σοβιετική Ένωση, στην τότε Σοβιετική Ένωση, ότι κατηγορούσε, ας πούμε, το συκοφαντούσε το καθεστώς, το κομμουνιστικό καθεστώς και την Σοβιετική Ένωση ευρύτερα. Και γι' αυτό πολεμήθηκε ο Πάστερνακ και γι' αυτό ακριβώς το έργο του δεν, ενώ ήταν πολύ καλό και είχε σπουδαίες ας πούμε κριτικές, απαγορεύτηκε από ένα σημείο και έπειτα στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση γενικότερα, και χρειάστηκε, παρότι να πούμε ότι το 1958 γι' αυτό ακριβώς το έργο ο Πάστερνακ πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας για τον Δόκτορ Ζιβάγκο. Και παρόλα αυτά, ενώ δηλαδή το έργο του κυκλοφορούσε στη Δύση και είχε μεγάλη επιτυχία, στην Σοβιετική Ένωση ήταν απαγορευμένο. Το 1965, μετά το θάνατο του Μπόρις Πάστερνακ, ο οποίος έφυγε, είπαμε, το 1960, σαν σήμερα, το 1965 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και όσοι και όσες βέβαια θυμόσαστε, φίλες και φίλοι, το γνωστό έργο αυτό του Δόκτωρ Ζιβάγκο, την πολύ αυτή η σπουδαία ταινία, η οποία ήταν και μεγάλης διάρκειας βέβαια, έτσι, με τον Ομάρ Σαρίφ και τη Τζούλι Κρίστη, τεράστια εμπορική επιτυχία, και προτάθηκε μάλιστα για 10 Όσκαρ, κέρδισε όμως τα 5. Είναι δηλαδή μια ταινία με 5 Όσκαρ. Εγώ τη θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί όταν ήμουνα στην εφηβεία μου και είχαν βγει τότε τα πρώτα βίντεο που μπορούσαμε να αγοράσουμε για να έχουμε στο σπίτι, οι πρώτες ταινίες ας πούμε αυτές, οι κασέτες, ξέρω αν θυμάστε, οι μεγάλες βιντεοκασέτες, και ήταν από τις πρώτες ταινίες που είχα δει ας πούμε και στο σπίτι σε βίντεο. Και τι θυμάμαι χαρακτηριστικά, την έχω ξαναδεί βέβαια και αργότερα, μια πολύ ωραία ταινία, η οποία όντως είχε μια κριτική στάση απέναντι στο σοβιετικό καθεστώς, αλλά εντάξει, έλεγε και αλήθειες. Το έργο λοιπόν του Μπόρις Πάστερνακ αναγνωρίστηκε αργότερα στη Ρωσία και χρειάστηκε να φτάσει δηλαδή το 1987, στην εποχή της Περεστρόικα και της Γκλάσνοστ του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ώστε η Ένωση Σοβιετικών Συγγραφέων να αποκαταστήσει τον Πάστερνακ και τα έργα του. Και έτσι άρχισαν να κυκλοφορούν και ελεύθερα τα έργα του στη Σοβιετική Ένωση. Δυστυχώς, όπως είπαμε, ο ίδιος δεν ευτύχησε να τα δει όλα αυτά, γιατί έφυγε από τη ζωή το 1960.

Ακούσαμε λοιπόν ένα τραγούδι με αυτή τη μουσική, με αυτή τη μουσική του, την καταπληκτική της ταινίας. Το τραγούδι βέβαια είναι στο Sam Days, έτσι λέγεται, και σιγά σιγά ακούμε και τη μουσική τώρα σαν χαλή της ταινίας αυτής, της καταπληκτικής ταινίας Dr. Zhivago. Μια μουσική του Ζαρ, είναι του πατέρα, του Γάλλου Ζαρ, του πατέρα του Ζαν Μισελ Ζαρ, που γνωρίζουμε για την μεγάλη επιτυχία του, ας πούμε, στην ηλεκτρονική μουσική κυρίως. Μια ωραία καταπληκτική, έτσι ευαίσθητη μουσική, ένα ωραίο κομμάτι. Και τι ήταν ο Dr. Zhivago, φίλες και φίλοι? Ήταν ένα μυθιστόρημα περιπλάνησης και πνευματικής απομόνωσης και ενός έρωτα, με ήρωα το γιατρό και ποιητή Γιούρι Zhivago. Ο Γιούρι Zhivago που τον έπαιζε ο Μαρ Σαρίφ. Χρονικός ορίζοντας ξεκινά από το 1900, περνά μέσα από την Φεβρουαριανή Επανάσταση του 1905, δείχνει, ας πούμε, πως αντιμετώπισε ο Τσάρος την Επανάσταση την πρώτη του 1905, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την Οκτωβριανή Επανάσταση, τον Εμφύλιο Πόλεμο, και καταλήγει με το θάνατο του ήρωα το 1928. Σε αντίθεση με την επίσημη ιδεολογία, ο Μπόρις Πάστερνακ, υπερβαίνοντας τους απλουστευτικούς σχηματικούς διαχωρισμούς σε καλούς και σε κακούς, έδωσε μια συνθετική εικόνα της ζωής και της εξέλιξης της ρωσικής κοινωνίας όπως τη βίωσε ένας καλλιτέχνης. Ένα έργο που, όπως είπαμε, εξαιτίας του έργου αυτού, για το έργο αυτό, απονεμήθηκε στον Πάστερνακ το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας του 1958.

αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τον Δόκτωρ Ζιβάγκο, μία από τις εμβληματικές ταινίες του κινηματογράφου και με ένα φοβερός Ομάρ Σαρίφ, Τζούλι Κρίστη και Ντέιβιντ Νίβεν, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ πολύ ηθοποιοί, εξαίσθη, και ένα πολύ ωραίο ταξίδι αυτή η ταινία, που βέβαια δεν έτσι συμβιβάζεται με το σύγχρονο κόσμο, ο οποίος θέλει ταινίες πιο γρήγορες, πιο άμεσες, πιο βίαιες κατά κάποιο τρόπο, πιο ατομικές, ατομιστικές, δεν περιλαμβάνουν ας πούμε και ζητήματα κοινωνικά, κάποιες, οι περισσότερες, και γενικά έτσι οι ρυθμοί είναι πολύ πιο γρήγοροι από εκείνες τις ταινίες. Το συνέστημα όμως που έβγαζαν εκείνες οι ταινίες δεν ξέρω αν το βγάζουν κάποιες πιο σύγχρονες. Ήταν και οι εποχές διαφορετικές, βεβαίως, και τα ερεθίσματα και όλα αυτά τα πράγματα που συνθέτουν ας πούμε την κάθε εποχή, τα βιώματα των ανθρώπων και λοιπά και λοιπά. Εμείς θα αλλάξουμε όμως κλίμα, πηγαίνοντας βέβαια σε εκείνη την εποχή, εκεί δηλαδή δεκαετία 60, όμως καθαρά από ένα ελληνικό πρίσμα, λαϊκό και διαφορετικό. Βέβαια ελληνικό το λέμε εμείς σήμερα, το τραγούδι, η μουσική του είναι ουσιαστικά παρμένη από, αν δεν κάνω λάθος, από ινδικό κομμάτι, αλλά έχει εντυπωθεί στη μνήμη μας σαν ένα από τα ωραία ελληνικά λαϊκά τραγούδια.

Ζιγκουάλα λοιπόν, Ζιγκουάλα, τραγούδι με τον Στέλιο Καζατζίδη, σε δεύτερη φωνή βέβαια την Μαρινέλα, τη Μαρινέλα που έφυγε προσφάτως από τη ζωή. Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα, Ζιγκουάλα. Ζιγκουάλα όνομα μάλλον ινδικό, μουσική πειραγμένη, ινδική πειραγμένη, να βγει έτσι λίγο σε πιο ελληνικό χρώμα. Και τι νόημα έχει, φίλες και φίλοι, το ραδιόφωνο αν δεν ακούμε τραγούδια, δεν ταξιδεύουμε με τραγούδια, με σχόλια, με φωνές, με ιστορίες. Αν δεν ταξιδεύουμε στο χρόνο και στο χώρο, αν δεν πηγαίνει το μυαλό μας σε παλιότερες εποχές, αν δεν θυμόμαστε συναισθήματα, βιώματα, εάν δεν προχωράει το μυαλό, αν δεν αισθάνεται η ψυχή. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε δηλαδή μέσα από αυτή την εκπομπή, μέσα από αυτή την εκπομπή κάθε Σάββατο για 2 ώρες, 10 με 12 το πρωί. Να ταξιδέψουμε, να σας ταξιδέψουμε, να σας ταξιδέψουμε με ωραία τραγούδια, με όμορφα τραγούδια, και σύγχρονα αλλά και παλαιότερα και παλαιότερων εποχών, και λαϊκά και pop και rock και τα λεγόμενα έντεχνα, και μερικές φορές και με ξένα κομμάτια, μουσικές, διάφορα πράγματα, γιατί όπως πιστεύω και όπως ακούω και από φίλους μου μουσικούς, η μουσική ουσιαστικά είναι μία. Η μουσική είναι μία. Η τέχνη είναι μία. Και αυτό έχει σημασία. Να είναι τα τραγούδια όμορφα, ακουστικά, να ακούγονται ωραία και να έχουν τέχνη, να έχει βάλει ψυχή και τέχνη ο καλλιτέχνης. Αυτό έχουν σημασία. Δηλαδή ο διαχωρισμός έντεχνο δεν, ή λαϊκό, σχετικά όλα αυτά. Ουσιαστικά είναι η καλή μουσική, η κακή μουσική, ο καλός στίχος, ο κακός στίχος, ο δύσκολος στίχος, ο εύπεπτος στίχος, η μουσική που θέλει δουλειά, που έχει βγει μέσα από δουλειά και από συνεργασίες και από δημιουργικότητα, και η μουσική που έχει βγει ας πούμε μόνο μέσα από ένα κομπιούτερ, με μια ευκολία, χωρίς πολλή ασχολία ας πούμε του ανθρώπου, του δημιουργού. Αυτή είναι η λίγο πολύ διαχωρισμή. Η σωστή διαχωρισμή αυτή είναι. Η πραγματική διαχωρισμή είναι αυτή. Τώρα το έντεχνα τι είναι, τα υπόλοιπα τραγούδια είναι άτεχνα. Απλά όλα αυτά είναι ταμπέλες λίγο πολύ, που βέβαια τις χρησιμοποιούμε όλοι, γιατί έτσι, για να συνοηθούμε, δηλαδή για να καταλάβουμε τι λέμε περίπου. Όχι γιατί είναι ουσιαστικές οι διαφορές αυτές ας πούμε.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
0: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
10: Να, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
11: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
12: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
12: Τηλέφωνο 2610-313-388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοποίειας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
13: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
14: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
13: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
14: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
13: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
14: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
13: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
14: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησή σας.
13: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
15: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
16: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
15: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
16: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
15: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
17: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
18: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
19: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Μετά τις διαφημίσεις και το πρώτο τραγούδι, συνεχίζουμε μέχρι τις 12 με πολύ ωραία τραγούδια. Μείνετε κοντά μας. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, Ράδιο Γάμα Πάντα 94 στα FM. Και ως γνωστόν κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας 10 με 12 το πρωί. Στο μικρόφωνο ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου η Δάφνη Μανολάκου και η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Και φίλες και φίλοι, ας πάμε σε λίγο πιο πεζά πράγματα. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα του με το όνομα Ελλάς, με ένα λάμδα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η κυρία Καριστιανού έχει ανακοινώσει εδώ και κάποιες μέρες αρκετές το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα, και αναμένεται, όπως λέγεται, και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Θα δούμε. Τα οποία αυτά τα τρία κόμματα αναμένεται να φέρουν ας πούμε μεγάλες αλλαγές στο εκλογικό, στις επόμενες εκλογές, στο πώς θα ψηφίσουν δηλαδή οι ψηφοφόροι. Ζητούμενο είναι να σηκωθεί κάποιος κόσμος και να πάει να ψηφίσει. Ελπίζω, γιατί είναι καλό για τη δημοκρατία η συμμετοχή του κόσμου, όσο μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα, γιατί δυστυχώς έχει περάσει μια άποψη εδώ και πολλά αρκετά χρόνια ότι ό,τι και να ψηφίσει κανείς, λίγο πολύ τα πράγματα είναι στημένα, είναι δεδομένα, δεν ξέρω πώς να το πω. Και βέβαια σε αυτό συνηγόρησαν και οι καταστάσεις, τα μνημόνια και όλα αυτά, οι επιτροπίες. Ωστόσο πάντα οι κυβερνήσεις παίζουν ένα ρόλο και μπορούν, εάν έχουν και μεγάλη ας πούμε λαϊκή αποδοχή, να παίξουν ένα σπουδαιότερο ρόλο ώστε να αλλάξουν τα πράγματα κάπως ή λίγο ή όσο χρειάζεται, τέλος πάντων, για να δούμε μια Ελλάδα καλύτερη. Διότι ο δρόμος που έχουμε πάρει δεν είναι καλός και σαν κοινωνία και σαν χώρα. Επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, βία, βία στην νεολαία, βία γενικότερη. Υπάρχει φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του κόσμου. Υπάρχει μεγάλη φορολόγηση, υπερφορολόγηση. Γενικότερα δεν υπάρχει ένα κλίμα, ό,τι και αν λέγεται, δεν υπάρχει ένα κλίμα ανάπτυξης, παρότι οι αριθμοί μπορεί κάποιοι αριθμοί, όχι οι αριθμοί, γιατί αν εξετάσεις αριθμούς κοινωνικού ενδιαφέροντος, είμαστε στις τελευταίες θέσεις ή μισθολογικού ενδιαφέροντος κλπ. Αποδοχών είμαστε στις τελευταίες θέσεις, κατανάλωσης είμαστε στις τελευταίες θέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι αριθμοί δείχνουν ότι ευημερεί η χώρα και δυστυχούν οι άνθρωποι, τέλος πάντων. Λοιπόν, χρειάζεται μια ανανέωση, μια ελπίδα για το καλύτερο, και χρειάζεται βέβαια να καταλάβουμε όλοι ότι και να μπορέσουμε να το δώσουμε και οι κυβερνήσεις και ο κόσμος, ότι κάπου πρέπει να μπει ένα stop, ας πούμε, σε μια κατάσταση που πάει από το κακό στο χειρότερο, και να κάνουμε μια αναστροφή, να πάρουμε μια πορεία προς βελτίωση και του βιωτικού επίπεδου, αλλά και της παιδείας μας και της καλλιέργειάς μας και της υγείας μας, του τομέα της υγείας.
και για τους νέους να βρεθούν λύσεις.

ξεχνάμε ότι πάρα πολλά, πολλοί άνθρωποι φεύγουν. Εάν βάλεις μαζί και το δημογραφικό θέμα που γεννιούνται όλο και λιγότερα παιδιά, στο τέλος θα καταλήξουμε μια χώρα γερασμένη που οι νέοι άνθρωποι θα έχουν φύγει οι περισσότεροι και θα ζουν έξω. Πρέπει να κάνουμε μια αντίστροφη πορεία. Πρέπει να βάλουμε ένα stop και να πάμε έτσι προς την αντίθετη πλευρά. Να πω ότι είναι καλό από τη μία ότι βλέπεις νέα παιδιά που δουλεύουν, νέα παιδιά που εργάζονται, παρότι έχουν, μπορεί να έχουν μπει στο πανεπιστήμιο ή να έχουν τελειώσει σχολές, και είναι καλό. Από την άλλη, όλα τα παιδιά έχουν περάσει από το αντικείμενο του σερβιτόρου, ας πούμε. Και κάποτε θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς που έλεγαν οι πολιτικοί μας ή και τα καφενεία στους δρόμους ότι έτσι όπως πάμε θα γίνουμε οι σερβιτόροι των Ευρωπαίων και δεν θέλουμε να γίνουμε. Θέλαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, θέλαμε βιομηχανίες, θέλαμε δουλειές, θέλαμε προσωπικές δουλειές, γιατί ο Έλληνας στόχει και λίγο με την προσωπική επιχείρηση, ας πούμε. Θέλαμε πολλά, τα οποία είδαμε στην πορεία, μέσα από πολιτικές που ακολουθήθηκαν και από διάφορα άλλα στοιχεία, τέλος πάντων δεν επετεύχθησαν. Και πλέον όλα τα νέα παιδιά περνάνε μέχρι να βρουν μια καλύτερη δουλειά ή έως να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, τη σχολή τους, περνάνε μέσα από το αντικείμενο του σερβιτόρου, του μπαρίστα κλπ. Που βέβαια είναι προς τιμήν τους τα παιδιά να δουλεύουν, είναι προς τιμήν τους να κάνουν αυτή την εργασία και καλά κάνουν. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει μόνο αυτό και να μην υπάρχουν και άλλες λύσεις. Έτσι. Δεν μπορεί, ας πούμε, όλα τα νέα παιδιά να κοιτάνε να φεύγουν τη σεζόν, να πάνε στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Άξο, ξέρω και εγώ, στη Ρόδο, στην Κρήτη, για να δουλέψουν 4-5 μήνες σε συνθήκες που δεν είναι και τόσο καλές, αλλά αποδίδουν κάποια οικονομικά ωφέλη. Και να κοιτάνε, ας πούμε, τα παιδιά να έχουν στόχο αυτό μόνο και έτσι να περνάει, ας πούμε, η ζωή. Χρειάζονται και άλλες εργασίες, χρειάζονται και άλλες δουλειές, χρειάζονται και άλλες δυνατότητες. Δεν μπορεί η Ελλάδα μας να είναι μόνο αυτό. Καλός είναι και αυτό, γιατί και ο τουρισμός μετράει, όλα αυτά μετράνε, αλλά πρέπει να υπάρξουν και άλλα, και άλλες πορείες και άλλα οράματα και άλλοι στόχοι. Δεν μπορεί να έχουμε ξεμείνει από οράματα. Και εγώ θα κρατήσω κάτι το οποίο λίγοι πολιτικοί το λένε, ότι η Ελλάδα μας είναι πολιτισμός. Η Ελλάδα μας είναι, δεν είναι η χώρα, δεν είναι μόνο τα σύνορα, δεν είναι τα εδάφη. Η Ελλάδα μας είναι το πνεύμα. Η Ελλάδα είναι ο ελληνικός πολιτισμός, είναι η ιστορία. Η Μελίνα Μερκούρη έλεγε ότι ο Έλληνας είναι πολιτισμός και ιστορία. Αν του βγάλεις αυτό, δεν είναι ο κανένας. Αν του αφαιρέσεις τον πολιτισμό και την ιστορία, είναι ο κανένας, δεν είναι τίποτα. Ο Έλληνας είναι αυτό. Αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να το καταλάβουμε, τώρα το έχουμε συνδέσει, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια λίγο με τον τουρισμό, το έχουμε συνδέσει με τον τουρισμό και με την ωραία χώρα βέβαια που έχουμε, το φως μας, τις θάλασσές μας, τα βουνά μας, όλα αυτά τα όμορφα. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πολιτισμός, η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας, ασχέτως από τον τουρισμό, είναι η ζωή μας, είναι τι είμαστε, το τι είμαστε και για τους άλλους και για το τι είμαστε και για μας, τι πρέπει να είμαστε για μας. Σπουδαία λοιπόν κουβέντα της Μελίνας Μερκούρη, σπουδαία η Ελλάδα η οικουμενική, η Ελλάδα της Μικράς Ασίας, η Ελλάδα του Πόντου, του Εύξηνου.

Πόντου, των παραδουνάβιων παλιών ας πούμε περιοχών, βαλκανικών περιοχών, η Ελλάδα της Βορείου Αφρικής, της Λιβύης, της Αλεξάνδρειας, της Αιγύπτου δηλαδή. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

Η Αλεξάνδρεια, φίλες και φίλοι, η Ελλάδα μας, η Ελλάδα μας που περνάει σαν πνεύμα, σαν πολιτισμός, πέρασε μέσα από την Αλεξάνδρεια, μέσα από την Κωνσταντινούπολη, μέσα από τη Σμύρνη, μέσα από πολλές περιοχές, η Αλεξάνδρεια του Καβάφη, βεβαίως, η Αλεξάνδρεια του Μπενάκη, της Πινελόπης Δέλτα, Αλεξάνδρεια από την οποία περάσαν πολλοί, και ο Παπαδημητρίου, αν δεν κάνω λάθος, ο σύγχρονος, ο συνθέτης, Αλεξανδρινός, και πολλοί άλλοι, ξεχνάω πάρα πολλούς, που πέρασαν από την Αλεξάνδρεια, που ήταν και αυτή μια πόλη που ήταν το λίκνο, ας πούμε, της ελληνικής ομογένειας, του ελληνικού πνεύματος, της ελληνικής παρουσίας εμπορικής και πολιτιστικής στην Βόρεια Αφρική και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Θα πάμε στο τραγούδι μας και σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις των 11:30 και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.

0: είναι 11:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρου.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
13: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντεσλέων.gr.
0: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
16: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
17: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο μετά από τις διαφημίσεις των 11.30. Στο μικρόφωνο είναι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 ντάν το μεσημέρι, έτσι. 12 είναι ακριβώς, είναι μεσημέρι. Δύο ώρες λοιπόν, κάθε Σάββατο ταξιδεύουμε μαζί σας, φίλες και φίλοι. Και αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι και η Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα τριήμερο και ευχόμαστε να περάσετε καλά, γιατί ο καιρός θα είναι, από ό,τι διάβασα, από ό,τι είδα και από ό,τι αισθάνομαι, καθαρά καλοκαιρινός.

ότι διαβάζω εδώ ότι η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ξέρετε, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η ηθοποιός, η θεατρική συγγραφέα, σεναριογράφος κλπ. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου από τους απαράδεκτους, το παλιό σύριαλ, πήρε πτυχίο τώρα στα 64 έτη της. Μάλιστα είχε μπει, τα είχε παρατήσει δηλαδή, και το ξανάπιασε και πήρε το πτυχίο της τώρα στα 64 χρόνια της. Και λέω τι ωραίο είναι αυτό. Βέβαια λέει, κάπου διάβασα, ότι την πήρε την απόφαση επειδή έμαθε ότι διαγράφονται οι αιώνιοι φοιτητές. Ξέρετε αυτό το καινούριος νόμος που βγήκε για τους φοιτητές, τους αιώνιους φοιτητές, αιώνιοι σε εισαγωγικά δηλαδή, αιώνιοι φοιτητές, και αυτό ήταν το ερέθισμα, να προλάβει δηλαδή να μην διαγραφεί εντελώς, και πήγε και συνέχισε τις σπουδές της και τελείωσε, πήρε το πτυχίο της 64 ετών η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Και να πω ότι υπάρχει και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να κάνουν δουλειές ή να σταματήσουν για οποιοδήποτε λόγο το σχολείο στα εφηβικά τους χρόνια, να μην τελειώσουν ας πούμε το γυμνάσιο τότε, το παλιό, ή το λύκειο μετέπειτα. Και υπάρχουν αυτά τα σχολεία της δεύτερης ευκαιρίας που κάνουν πολύ καλή δουλειά και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να ξαναπάνε να μάθουν ας πούμε αυτά που πρέπει να μάθουν, να περάσουν τις τάξεις, να πάρουν το απολυτήριο. Και είναι σημαντικό ότι βλέπεις όλο και περισσότερο, παλιά το άκουγες σπάνια, τώρα βλέπεις όλο και περισσότερους ανθρώπους που προσπαθούν και το κάνουν αυτό το πράγμα, επιστρέφουν στα θρανία, είτε για να πάρουν ένα πτυχίο που το άφησαν στη μέση, είτε για να μπουν στο πανεπιστήμιο, είτε για να πάρουν το απολυτήριο του σχολείου. Είναι φοβερό και είναι πολύ όμορφο, πολύ ωραίο, και δείχνει ότι οι άνθρωποι θέλουν να βάζουν στόχους και δεν είναι αυτό, δεν έχει σχέση πάντα με τη δουλειά. Δεν είναι θέμα επαγγέλματος να πάρω ένα πτυχίο για να έχω ένα επάγγελμα. Είναι θέμα μόρφωσης. Είναι θέμα αγάπης για τη μάθηση, για να να γυρίσω πίσω, να επιστρέψω στα χρόνια τα μαθητικά μου ή τα φοιτητικά μου, ή να επιτύχω ένα στόχο μόρφωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να πω σε αυτό το σημείο κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, ότι υπάρχουν συγγραφείς, και πολύ καλοί συγγραφείς μάλιστα, που δεν τελείωσαν το σχολείο και τελείωσαν επέστρεψαν δηλαδή και τελείωσαν, πήραν το πτυχίο, πήραν το απολυτήριό τους στα 50 τους έτη, στα 40 τους έτη, και είναι συγγραφείς, που σημαίνει ότι η αγάπη για το να εκφράζεται κανείς, η αγάπη για τις λέξεις, η αγάπη για τη μόρφωση, για τις φράσεις, για το διάβασμα, για τη δημιουργικότητα, είναι πέρα από πτυχία και πέρα από τέτοια πράγματα. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούγεται και να ακουστεί και για τους νεότερους ανθρώπους. Και για τους νεότερους ανθρώπους. Έτσι, υπάρχουν συγγραφείς που πουλάνε, που γράφουν καλά, πολύ καλά, και δεν είχαν πάρει απολυτήριο λυκείου. Και το πήραν τώρα, ας πούμε. Το πήραν στα 40 τους, στα 50 τους, στα 60 τους. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό και δείχνει πάρα πολλά πράγματα.

Πάμε τώρα να πούμε συνοπτικά τους επαγγελματίες που μας υποστηρίζουν, που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή «Τα ταξίδια ψυχής». Έτσι λίγο σύντομα, γιατί αναφερθήκαμε σε αυτούς και στο πρώτο ημίωρο. Είναι τα καταστήματα οπτικών Γιάννης Δελέγκος, με δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα τελευταίο στα Καλάβρητα. Είναι η ψαροταβέρνα Αστέρια στη Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στα Μποζαΐτικα, με φρέσκο ψάρι και υπέροχους ψαρομεζέδες δίπλα στη θάλασσα. Είναι το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Mavrelis, εξειδικευμένο συνεργείο Smart και Mercedes, αλλά και για όλα τα αυτοκίνητα βεβαίως. Είναι η επιχείρηση συστημάτων σκίασης Tendes Leon, συστήματα σκίασης επισκευές κατασκευές, στην Ασημάκη Φωτήλα 73. Είναι ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης ο Κλειδαράς, κλειδιά για κάθε χρήση, Έλληνος στρατιώτου 50. Είναι η επιχείρηση Ρουμελιώτης με γκαραζόπορτς, ρολά, αυτοματισμούς, συστήματα ασφαλείας, παροχή υπηρεσίας, έξυπνο σπίτι. Ρουμελιώτης είναι Αγίου Ανδρέου. Ξέχασα κάποιον? Όχι. Αυτά με τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή και τους ευχαριστούμε. Και θα συνεχίσουμε με τραγούδια μέχρι το τέλος, μέχρι τις 12 η ώρα που πλησιάζει. Εγώ από την πλευρά μου να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ ένα καλό τριήμερο να έχετε και μια εβδομάδα ακόμα πιο ωραία, ακόμα πιο όμορφη. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Άλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το. This station is now the ultimate power in the universe.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express, το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
5: Ακούτε Radio Gamma 94.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου. Και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.

0: είναι 1:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο

0: Μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο.
0: ενεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Ράδιο Γάμα 94.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

sempre pianto per la sua felicità.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.

0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94FM.
8: Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Ετωλοακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Une robe de cuir comme un fusil.

0: είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα
4: φορά... Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
7: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
8: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
7: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
9: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
7: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
12: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Μην αφήσεις τη μνήμη.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
4: Ο Μάρκος

0: έκδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπονέα Διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
9: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
11: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
9: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
15: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ.
14: Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
17: Κάθε φορά
18: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
17: Κάθε φορά που
18: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
19: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισα Άνιμα.
20: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
21: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και... Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: www.radiopress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. www.radiopress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. www.radiopress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
2: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Κάθε φορά...
4: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
6: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
1: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
7: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
1: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
9: Λήθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο

0: μετάδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιθιοπωλείο ψητοπωλείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο, η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
14: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Κάθε φορά
8: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
9: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
9: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
11: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
9: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
13: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
14: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
0: Ράδιο Γάμα
15: 94FM.
0: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας.
7: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
8: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
9: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
8: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
10: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
8: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο, εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
14: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Μην αφήσεις τη μνήμη.
15: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
4: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
3: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
5: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
3: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
7: Λήθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9:15 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μην αφήσεις τη μνήμη.
8: Κάθε φορά.
9: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
8: Κάθε φορά.
9: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
8: Θέλω να μου γελάσεις.
9: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
10: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
11: Radio Gamma
12: 94 FM.
11: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Κάθε φορά.
3: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
2: Κάθε φορά.
3: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
5: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9:15 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
6: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
7: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
6: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
8: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
6: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Ράδιο Γάμα
10: 94FM.
9: Αχαΐα,
10: Ηλία,
9: Ετωλοακαρνανία
10: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Merci.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Yes, sir.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Gigante.

côté de la musique. Écoutez de la

quel che c'è nascosto in fondo.